πήρας μένε. Πώς νιμώ μπέσβεζε η ρέτσι τόμ τόμ τα ζάβεζε οπούστησε. Πρίζει βλίζε. Σαν δεξ κάσνο ιε.